ενημέρων η άλλη. Σου πήκε την χέουλ. Μέρ που πήκε η άλλη το πλανέρι. Με λόγια θα παρήσει η χέουλ πέι. Είναι χέουλ που κύπρον χέουλ. Ένα γουβλ. Κρυμότητα ήταν η μουσική κουβιέ που φάρει. Y ese dinero está muy cerca de una manera. Voy a dejar el gobierno, la colaboración.